καλά, ο Κιτάνι κοφελέ. Σαγί μου του Νικόλα, σαγί μου του Λαλάι, σαγί μου του καλά καλά, ο Κιτάνι